0: Ιωάννε.
1: Prodigy Record.
0: Τι βα την αγκέπνω που αν κέτυκαν και βαφάρουν το ίδιο και σαν.
2: Σι λίγα ρόγω εγώ τι βα την ατσίζει. Την φακ που βανά σαν τι ότι να μαντάλω το όλον σε λίγα ότι βα κουράζει λάβα. Σαν σαν μια ποντόνο φούζα. Άρνα σε φάμε. Φμάρνα σε φάγει κούμε απέναν σε φάλσε. Βε ελάζα να τούμ καν λάμπλες. Απ' τον ήρθε τα λάιντιζε. Σκούσε τα λάζα σε. Τι σε είτε που έσαι.
0: Στέλβα τη φα που έσαι σαν
2: σαν. Και έλα λάφτα πήγουν και ρουμάν το με την κουλά. Τσόκο σκολά ρε κοκό. Τσμέτσι μσίντα λέτσαν σάβωνα. Σάβωνα.

0: Stumku, va fi!
1: Αλλά τι είναι να πας στις ανέντρωάνια τι είναι οι τσιερλόξαοι οι τσιερτσόντου σε ζώντε ένα πρόγραμμα να είχα τόχο σε πίσω τη Μαναμπούλ μα πει σε έναν όγα να σε χαφτά τι σε ζάν σε αυτή την έβαια να οτσούν τι άλλα μπούλ να είσαν ο τσάνο να είμαι σε κέλα να κρούα τι άλλα μπούλ να είσαν ο τσάνο μα να ο τσιερτες είναι η μένε κύς τι μλαλώσιο αμνιορτή.
2: I'm so full of sun. I'm so full of sun.

0: Ας τον κβάβει.
1: Αν βάρει ουλφτήν, μαμανάει ο καραμαζέσαν, μαμανάει ουλφτήν. Είναι νύου τα μίλανε σαν τραντουίτ. Ανέφασε τη ορίνα, μίσιν τούπον ψέχου μάναγαν τάν. Κατέ, μάνα ο ασόβαμ, να ρωφτούν, θα ντσακάνα, εντύν, θα φαγάω λίπενι. Λίπενι, ρε πιπλίκια, μπαχτούτ, γιατί αμνάει ματίν. Σα ότι εμψέω τούπον ρεου, νέβης χαίτσι μανάει. Άρα ο πίτρο, ο μήντσαν, ο μισήρσιρε μνιού, νέβα τι ενάζει, ο φανάει, μισάκτα του φάντου μας απατσάρ, φαγκατάνε να τον ρισαρέω, με ο ανάπνε τζαρανάει, να μήτην, τι ενάζει, ούταν, ο φανάει, αρτσι μανάει, μήντσι σαχάει, να γίνουν αναγίνακα, μα πάκατα μνα ρόλε πέ, αν εμφάρα τάπνη και ήταν τσερε κάικ, τε κάικ, εν τι τσεράρν, σε ατόν ανάει, ραχούνα να ρισαχάει, σε τι ρισαρέω μαναμπούλα, Τσιμανάκι, Σαχάι, Τσιμανάκι, Σαχάι, Τούμπκο, Ουσαμπούρνα, Σαχάι, Ουραχούναν, Ουκατσάιν, σε τι σημαίνει μπουλα πέ, Τσεκέ, Νάι, Σαν Τούμπκο.
2: Ήταν ανηλέλε παρτάζια, τι καζέν φέρνα, Νάι, τα τέρακα, Νιτάν, Νάι, Ανεμπάν, Δεφαν φέρνα, Νάι, Λε παβιόνευα, Τούγκα τη Μίσια, Παναμπούλα, τα πακούφα, Μσέουα, να βίτα, Τίτρα, Πορνέ, Τίτρε, Άμνου, Ελετάν, Νεφαν τάντα, Νάτν, Ρουμπι, Φουλτόν, Νιατίνα, Τι possible, αν το κουνίσιο έχει αβίτα, μπορεί να τι τρε, αριούταν, ο κομπλήσε, μίσια προνοτασιόν, αν είναι το μένα, ταν τσάζο, μίδια, μα του μίσιαν σε σάβατο, σε φούμπα, όλε ανε, να αβίτα, μπορεί να τι τρε, νιου.
3: Νοτασιόν, κόμμα, φαν πέτρο, κόμμα, σε βέ, σε αζο, μίδι, η τι ήταν, το ταν φουσκά, τρατή. Την έφα, μπουλανίσιν φάρτ, την αγάια, ο γάτιν φίλα, μαφνάρτσα.

Σημειώθηκε να τον ζαρακό. Τούπο. Σημειώθηκε να τη ρανόμπα τα φτσάκια. Τούπο. Σημειώθηκε κούριτσι, πλέσε σούφι, σου μιλάσε και να μιλάτε βατσό. Ενιφόλια να όρθω.

0: φίλε.
1: Rodish Record.
0: Τι είπατε να γκέπ να ακούω, αν γκέτηκε και ο παπάρεν του ήλεγες, αλλά...
2: Σι ήλεγα ρόκο εγώ τι είπατε να τσίζει, τι να φακπούγω να σαν, τι ότι να μαντάλω τα όλα, τι να ρέβω, τι βακουράζει να βα, σαν μια ποντόνα,
3: φούζα. Άρνας έφαμε, φουμάρνας έφαγε, ούκουμε απέναν το φάλι, δε, ελάζα να τούμ καν λάμπλη, σαν ξανή, ζητή τα λάιμπλη, είσαι σκόσε το λάζας. Τι σαν, τι πω έσαι, γιου.
0: Στέρβο, τι φω, πω έσαι, σαν, σαν.
3: Και γελα λάφτα, πήγουν και ουρμάν το με την κουλά,
2: σε ο τσόκο σκολά, ρόκο, τσ

0: γλάς τον κουβάβι.
1: Δεν ήταν να τον κανένα μπρέντα και αμψηφουλουρίνη, να τον κανένα πιάντσον πανοκαζίτη. Αβίρκεν τζαβάταν την ύξταν ζάι. Ένα ρε πανοπολιτική αρέσουν εν δεκταρέω, βαρύφα τσιάντα ένα ρε ραϊσνά είναι ενάι. Ζάι τη φίτρα. Δεν βουρτάτε. Δεν αρκαλά ζάι νοτεύε, ζάν την τάμταρου, τσον βοκόνα ρε ρατσμαγή τα βαβούλα. Σε ζαβάτρε, ντουάντα τη βίτα λύση. Φα, ντένα ίζιν και τη ζωή, μα τούγκε ζάι τον φουλαντάχ, σαν την ενρίνη, ζάν ονίσαν τούπνα ρε κτα, τον άταν φουλαντά, αμα μνίστ. Δεν τίναν λάζα, φα ίζαν ράι. Νου άφακα πανάτσα, λαλά πανρίνανα, σίζαν ράι νου άμπι, νου ανίερι, μπα τσίζα λίν φωκό μαλακάς. Σα τι τίναν ας κοντζαν μίτς, νου φαουόκα τσί ατόνα ρεό τα καλνάινα. Ζαν τίνα τόκο, τσί σαβατέ. Αμ σου φτον ζούβιν πολλά μισή τίνα ράι. Κα ήν, ιούλε ο έντρα να φύντα τσιμ το ζού, τσί άφακα μίτς, ανίερ μίτς στην φουλαλνά. Τι αφακαμί και αν έρουν λεμπένι σεκρετήρα παντζακάνα νι σαν ταρμυρί. Τρουα δεν είναι σαν είναι λατζακιανόφα που λαμίσφιζαν σαν φανατζάνα τρουα δεν είναι σαν. Που λαμίσφιζαν είναι το ψυχή.